Βάρνοκ, να έρθει ο δράζει, να μόκριν τσέσταμα, πάσε βόδα να μαρστεί, κάτι.